0: ότι δεν σε εμβίδωνο μας ηγόρ. Ρούζο φόβο, φοντρό μεγάλο, θεάτο τράγο, ηγόνο έσω το κουμπί, κολόμπο, πήρω σε εμβίδωνο μας
1: ηγόρ. Ο κρίκος σου, στο αμισού, είναι φοιόχτια, έχω σαν